κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must be

κάνουνε με κάποιον τρόπο όπως λένε. Δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να

λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνουν.

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Ίσως σαν κάθε τι που ανασένει έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιον άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

μέρες επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μας

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 6 και 4. Ακούτε Radio Padion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και τη μουσική εκπομπή, τα τραγούδια μια σταλιά. Στα μικρόφωνα η Βάσια Σπανουδάκη και ο Σταύρος Τάνας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε εδώ για ένα ακόμη Σάββατο. Ένα Σάββατο έτσι λίγο πιο δροσερό θα πω αυτές τις μέρες. Αν και σήμερα έβγαλε πάλι μια ζέστη, αλλά νομίζω ότι τη ζέστη των προηγούμενων ημερών δρόσε κάπως αυτή τη βδομάδα.
0: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα.
1: Και μέσα σε αυτή τη δροσιά, σε αυτή την εκπομπή, σήμερα μαζί με τα τραγούδια που θα παίξουμε, έχουμε και το πρώτο καλεσμένο μας για φέτος. Αλλά πριν συστήσουμε τον καλεσμένο, να μας υπενθυμίσουμε από πού μας ακούτε. Σταύρο, θες να πεις εσύ, να πω εγώ.
0: Να κάνουμε
1: μια αλλαγή σήμερα.
0: Τέλεια, λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στο radiopadion.com, τη διαδικτυακή μας συχνότητα. Δίπλα υπάρχει και το Radio Padion Sports, όπου ακούτε αθλητικά, αθλητικές μεταδόσεις. Και τα social media του σταθμού μας είναι Radio Padion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Και εμάς τα τραγούδια μια σταλιά, με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Spotify, όπου ανεβαίνουν οι εκπομπές για να τις ακούτε ξανά και ξανά. Και για πες λοιπόν, ποιον θα υποδεχτούμε σήμερα την πρώτη ώρα?
1: Σήμερα λοιπόν, τον βλέπω εδώ γελάει, υποδεχόμαστε ένα νέο δημιουργό, τον Αντώνη Ανδρουλάκη, και θα είναι σήμερα μαζί μας την πρώτη ώρα να ακούσουμε τραγούδια από τον τελευταίο του δίσκο που κυκλοφόρησε πέρσι, το Πολύ Βραδινή, και να συζητήσουμε και για αυτή τη δουλειά και για τον ίδιο και την πορεία του. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα.
2: Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα Βάσια, καλησπέρα Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας. Και ουσιαστικά να ανοίγουμε και το χορό για φέτος.
0: Ακριβώς, να ανοίγουμε και το χορό για φέτος.
2: Με Αντώνη Ανδρουλάκη, καλά θα σας πάει.
1: Με κριτικό χορό θα ανοίξουμε φέτος.
0: Είσαι από την Κρήτη, ε?
2: Είμαι από την Κρήτη, ναι.
0: Από πού, από
2: το Ηράκλειο? Είμαι από το Ηράκλειο.
0: Για πες λίγα πράγματα για σένα, για να σε γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος. Κάνε ένα introduce.
2: Εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο τώρα αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Εντάξει, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Με τη μουσική, που αυτό είναι και το αντικείμενο, ας πούμε, που θα είμαστε σήμερα εδώ πέρα απόψε. Με τη μουσική ήρθα σε επαφή από πολύ νεαρή ηλικία, μεγαλωμένο σε ένα μουσικό κλίμα. Γιος του Νίκου του Ανδρουλάκη, του τραγουδιστή, του εγγονός του σπουδαίου λιράρι, του Μανώλη Ανδρουλάκη. Για μένα η μουσική αποτελούσε ουσιαστικά μονόδρομος. Ξεκίνησα από μικρός με κιθάρα, πήγα στο μπουζούκι, έπαιξα drums. Αυτά. Αργότερα ήρθαν στη ζωή μου τα πρώτα μαθητικά συγκροτήματα, οι πρώτες συνθέσεις, τραγούδια τα οποία πολλά δεν βγήκαν παρά έξω. Υπάρχουν ακόμα κάπου, αλλά τα πρώτα, ας πούμε, πες ότι είναι κάπου βαθιά φυλαγμένα. Ώσπου μουσικά, δηλαδή μιλώντας, μουσικά ήρθανε το 2020 με την έλευση και της καραντίνας ουσιαστικά, εκείνα τα δύσκολα χρόνια, ήρθανε και τα πρώτα μου τραγούδια ηχογραφημένα, επίσημα, κάποια σε μουσικές δικές μου, κάποια σε μουσικές και στίχους άλλων που ερμήνευσα εγώ. Αυτά. Μέχρι και σήμερα που με βρίσκεται με το καινούργιο μου δίσκο.
0: Νομίζω ότι έδωσε ωραίες πάσες για ωραία συζήτηση, αλλά θα το πάμε λίγο αντίστροφα και θα ξεκινήσουμε από το καινούργιο δίσκο. Και Πολύ Βραδινή, λοιπόν, θέλω να μας πεις έτσι δύο λόγια, πώς προέκυψε, πώς μπήκες εσύ σε αυτό το κόνσεπτ. Τι είναι αυτό το κόνσεπτ για σένα?
2: Λοιπόν, Πολύ Βραδινή. Πολύ Βραδινή είναι και ο τίτλος του δίσκου και είναι ενδεικτικός, τα λέει όλα. Η γνωριμία μου με τον δημιουργό του δίσκου, του Γιάννη Τουμπάκου, να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι ο δίσκος έχει 7 τραγούδια, τα 6 είναι σε στίχους και μουσική του Γιάννη Τουμπάκου, το ομότιτλο Πολύ Βραδινή συνυπογράφει τους στίχους και η Μαρία Κωνσταντινίδη, και το δίσκο τον ανοίγει ένα δικό μου ορχιστρικό τραγούδι, το οποίο το συνέθεσα το φθινόπωρο του 19, το φθινόπωρο του 20. Λοιπόν, δεν έβρισκε για μένα χώρο που να κυκλοφορήσει αυτό το ορχιστρικό, και όταν ήρθε η πρόταση του δίσκου ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία να βρει καταφύγιο, ας πούμε, να κάνει παρέα στα υπόλοιπα τραγούδια, Λοιπόν, η γνωριμία μου με τον Γιάννη τον Πάκο έγινε στο μαγαζί που εργάζομαι. Βαθιά νυχτερινό μαγαζί, για όσους γνωρίζουν. Τώρα θα τα πούμε αργότερα ίσως αυτά. Και μπορώ να πω, επειδή ξαναλέω, η στίχη και οι συνθέσεις είναι του Γιάννη, έτσι. Μπορώ να πω όμως ότι από την πρώτη και όλη στιγμή υπήρξε μια αισθητική σύγκληση, ώσπου έγινε και δικό μου βίωμα όλο αυτό. Και φυσικά μπήκα κατευθείαν στη διαδικασία να ερμηνεύσω αυτά τα τραγούδια. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη, μόλις μου βάλανε να τα ακούσω δηλαδή. Αυτό.
1: Ουσιαστικά κάπως πρόλαβες, θα πω, την ερώτηση που ήθελα να κάνω, γιατί όντως είναι σε μουσική και στίχους του Γιάννη Πάκου. Οπότε είπες ότι έγινε και δικό σου βίωμα και είπες κατευθείαν ότι δέχτηκες κατευθείαν να ερμηνεύσεις. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις τόσο γρήγορα το ναι, τι ήταν αυτό που το έκανε τόσο δικό σου προσωπικό βίωμα? Πώς λες δηλαδή ναι, ας πούμε, σε κάποιο τραγούδι κάποιο άλλο δημιουργού να το ερμηνεύσεις?
2: Κοίτα, όπως συνηθίζω να λέω, όταν με προσεγγίζουν άνθρωποι, φίλοι, φίλες, και έχουν τραγούδια, είτε σε στίχους, είτε σε μουσική, είτε και τα δύο, αν δεν έχω δηλαδή αναλάβει εγώ κάτι από τα δύο, να, ή τη μουσική, τέλος πάντων, καταλάβατε, πάντα ξεκινάω να ακούω τα τραγούδια, και αυτό το εννοώ, ξεκινάω να τα ακούσω μόνος μου, σαν να πρόκειται να τα τραγουδήσω. Δηλαδή, εννοώ με καλή προαίρεση, έτσι. Και το λέω αυτό σε συνδυασμό με τους ανθρώπους που θα με προσεγγίσουν, ότι ξέρουν για μένα τι μου ταιριάζει, τι δεν μου ταιριάζει. Οπότε και με τον Γιάννη έτσι λειτουργήσε. Όταν ο Γιάννης μου είπε ότι έχει στα κοιτάπια του αρκετά τραγούδια, τα οποία δεν είχε σκοπό όμως ο ίδιος να τα βάλει στο στούντιο, είναι μια διαδικασία και χρονοβόρα και κοστοβόρα, έτσι παιδιά, δεν είναι εύκολο. Όταν λοιπόν μου είπε τα έχω, πάρτα, άκουσε τα, αν σου ταιριάζουνε, αν τα νιώθεις, έλα να τα βάλουμε στούντιο, θα βοηθήσω κι εγώ να γίνει αυτή η δισκογραφική δουλειά, ας πούμε. Εμένα έγινε βίωμά μου, η στιχουργική δηλαδή. Εμένα έγινε βαθιά βίωμά μου αυτό το πράγμα. Για μένα αυτός ο δίσκος είναι σαν μια αυτοεξομολόγηση. Αυτό έχω να πω.
0: Νομίζω ότι είχα σκοπό να την κάνω πιο μετά αυτή την ερώτηση, αλλά θέλω να ρωτήσω, επειδή μιλάς για τη σχέση σου με τον Γιάννη, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα όμορφο κλίμα με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι, είτε αυτοί λέγονται στιχουργός, συνθέτης, μουσικός, συνεργάτης, για να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα στο τέλος. Και για να το κάνεις και εσύ πιο δικό σου.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μακρηγορήσουμε. Χωρίς καλό κλίμα, χωρίς καλή προαίρεση, δουλειά δεν κάνουμε. Δουλειά δεν γίνεται. Δηλαδή, λέω αυτό και δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Πριν μπούμε στο στούντιο, πριν το κάνουμε απόφαση ότι, λοιπόν, βάζουμε αυτά τα τραγούδια στο στούντιο, είχαμε καταλάβει ότι επικοινωνούμε, ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, το βλέπεις στα μάτια τον άνθρωπο, καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, ας μην το κάνουμε, εντάξει. Καλή παρέα, μέχρι ένα σημείο, ας πούμε. Αυτό το καταλαβαίνεις με τη μία.
1: Τι θα έλεγες ότι είναι αυτό που συνδέονται κάπως στα τραγούδια του δίσκου για σένα? Τι είναι αυτό που έχει να πει αυτός ο δίσκος, βασικά?
2: Θα χρησιμοποιήσω λόγια του Γιάννη εδώ πέρα και θα πω ότι είναι... Το κάθε τραγούδι αποτελεί δικιά του βιωματική ιστορία, έτσι όπως γράφουμε και δύο λόγια για το δίσκο, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά, δηλαδή βαδίζει, ο δίσκος πατάει σε στίχους λαϊκούς. Θα έλεγε κανείς ότι εκφράζει τον έρωτα, εκφράζει την αγάπη, εκφράζει τις παρέες, έτσι. Και σίγουρα κάτι που έχει σημασία να πούμε είναι ότι, όπως λέει και ο τίτλος του δίσκου, Πόλη Βραδινή, έτσι, θέλουμε να τονίσουμε την, πώς να το πω, την τάση για δημιουργία που έχει η νύχτα. Για δημιουργία, που γεννά παρέες, που γεννά τους έρωτες, που γεννά τα τραγούδια.
0: Είσαι άνθρωπος της νύχτας. Σου αρέσει η νύχτα?
2: Να το πάω αντίστροφα, δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος της ημέρας. Ποτέ όμως, ποτέ. Και είμαι, πόσο χρόνο είμαι? Ποτέ, ποτέ την ημέρα. Δεν, η μέρα φυσικά, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι είναι, η μέρα χρειάζεται για την παραγωγικότητά μας. Έτσι, δηλαδή, ο δίσκος με το φως της ημέρας φτιάχτηκε. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Αν με ρωτάς τώρα για τη φιλοσοφία όλη, την ιδιοσυγκρασία μας, όχι. Όλοι μου οι άνθρωποι, εγώ ο ίδιος, είμαστε μέσα στη νύχτα. Τώρα, με τα καλά του, με τα στραβά του, με την εσωστρέφειά του, με την εξωστρέφειά του.
1: Επειδή έχουμε φτάσει τώρα λοιπόν στο σημείο που θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, αντιστρέψαμε τα δύο πρώτα. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι, το οργανικό που έχει συνθέσει εσύ. Οπότε πριν το ακούσουμε, θέλω να κάνω την ερώτηση, πώς τελικά βρήκε το καταφύγιο του σε αυτόν τον δίσκο και τι ήταν αυτό που το συνέδεε και με τα άλλα τραγούδια, ένα δικό σου οργανικό τραγούδι, μαζί με τα υπόλοιπα έξι σε στίχους και μουσική ενός άλλου ανθρώπου.
2: Πρωτίστως θα πω κάτι πιο, μπορεί να ακουστεί λίγο πιο πεζό, ας πούμε. Η καλή σχέση που είχε διαμορφωθεί με τον Γιάννη. Ξεκινάω από αυτό. Αυτό είναι το βασικό. Δεν ξέρω αν είναι πεζό ή όχι. Πάντως αυτό είναι το
1: δεν
2: βασικό.
1: Νομίζω,
2: δηλαδή, ο Γιάννης θα μπορούσε να πει όχι.
0: Είναι πολύ δίσκο, όμορφο. Δεν είναι καθόλου πεζό.
2: Ναι. Δηλαδή όταν του έβαλε και το άκουσε το ορχιστικό αυτό, το οποίο εμένα μου τέριαξε και βάσει των συνθέσεων, των μουσικών δηλαδή και των στίχων και της όλης φιλοσοφίας και του Γιάννη. Και του είπα, έχω ένα αρχιστρικό, αν θέλεις να ξεκινήσει με αυτό το τραγούδι ο δίσκος. Δεν θεώρησα τον πει όχι. Δηλαδή, εννοείται ότι το πέρασα από ακρόαση. Και μου λέει, εννοείται τώρα, το συζητάς, ας πούμε, τώρα αυτό. Ναι, μπαίνει, ανοίγει το χορό, ας πούμε. Πώς έκανα εγώ εδώ.
1: Οπότε νομίζω μπορούμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση που έχουμε εδώ πέρα.

0: Αυτό ήταν το ορχιστρικό. Μας έλεγες ο Φέρ μια πολύ ωραία ιστορία και ένα πολύ ωραίο fact. Θες να το πεις?
1: Αρχικά να πω για αυτό το συγκεκριμένο, τα κύματα, ότι εγώ μέχρι και πριν κάποια χρόνια πήγαινα καθημερινά στη θάλασσα. Το τραγούδι λοιπόν αυτό αποτελεί την αλλαγή του καιρού. Δηλαδή, αν έχεις ζήσει την καλοκαιρινή σε φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού και είσαι στη θάλασσα, τις πρώτες δροσιές, τις πρώτες συννεφιές, τα πρώτα αεράκια, αυτό το ορχιστρικό είναι αυτό ακριβώς. Είναι ένα φθινοπορεινό τραγούδι που μεταφέρεται από το καλοκαίρι, πηγαίνει προς το φθινόπωρο. Επίσης, το έχω συνδυάσει με τα παιδικά μου χρόνια στην Κρήτη, που μεγάλωσα με παππούδες, με γιαγιάδες, με τα ξαδέρφια μου, παίζαμε στην αυλή, τα γνωστά ντουζ με, με το λάστιχο, ξέρεις, όλο αυτό. Και επίσης να πούμε ότι ναι, το 2020, αυτό που σας έλεγα και πριν εκτός αέρα, ότι το ηχογράφησα στο στούντιο Πράξης του Κώστα του Παρίσι, του πολύ καλού μου φίλου, και δεν ήθελα να βγουν άλλα όργανα, οπότε μου έλεγε, ωραία, θα γράψεις 5 κιθάρες. Ξεκίνα και παίζε. Κάτσαμε πόση ώρα, ήταν αυτό το αποτέλεσμα, του άρεσε πάρα πολύ και του Κώστα. Απλά είχε μείνει και πάρα πολύ καιρό στα σιρτάρια. Αυτό. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Εγώ θέλω να κάνω τώρα ένα σχόλιο με βάση αυτό που είπες. Κάποιες φορές όταν ακούω κάποια τραγούδια, νιώθω ότι κάπως είναι σαν σε κάποιες στιγμές να είναι το φυσικό soundtrack, σαν να ακούγεται στο background και να ήταν ο φυσικός ήχος. Ναι, οπότε κάπως με αυτό που περιέγραψες έκανα ακριβώς αυτή την εικόνα και μου φάνηκε όντως πολύ φυσικό να είναι αυτό.
0: Πολύ φυσικό και πολύ αυτό που λες με τη θάλασσα και το εμένα μου έβγαλε πολύ κλίμα θάλασσας και ότι είμαι εγώ σε μια παραλία. Και
1: έχουν ξεκινήσει τα πρώτα κύματα, σου λέω, οι πρώτες συννεφιές, αλλά εσύ είστε στη θάλασσα. Κάποτε πήγαινε στη θάλασσα μέχρι και το Δεκέμβρη, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Οπότε όταν ζεις αυτή τη μεταβολή, σου έρχονται και αντίστοιχες μουσικές, αν ασχολείσαι με τη μουσική. Δηλαδή το συγκεκριμένο δεν έκανα κόψε ράψε ποτέ. Το έγραψα έτσι. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Αν έπρεπε να χαρακτηρίσεις το δίσκο μουσικά ή με ένα συνέστημα που σου προκαλεί όταν το τραγουδάς, ποιο θα ήταν αυτό, τι θεωρείς ότι είναι το κυρίαρχο συνέστημα που σου βγάζει ή τα κυρίαρχα συναισθήματα?
1: Μία χαρμολύπη.
0: Χαρμολύπη.
1: Μια χαρμολύπη λόγω της, της εναλλαγής των ρυθμών μέσα στο δίσκο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πιο κεφάτα τραγούδια, υπάρχουν κάποια πιο slow, ας πούμε. Όμως βάσει στιχουργικού πιο πολύ μου αφήνει μια χαρμολύπη. Ήτανε και η... Είναι και η περίοδος που περνάμε, οπότε δημιουργείται κάτι. Είναι συγκεκριμένες οι χρονικές περιόδους που έχουμε. Εκείνη η περίοδος που δημιουργούσαμε αυτό το ταξίδι με βρήκε κάπως έτσι να μου αφήνει αυτό το συναίσθημα. Αυτό νομίζω.
2: Και τώρα λοιπόν έχει έρθει, ας πούμε, η στιγμή που αυτά τα τραγούδια πας να τα όντως στο στούντιο να κάνετε με του συνεργάτες μια δουλειά να βγει ο δίσκος. Σε αυτό το κομμάτι, και όχι μόνο στο δίσκο, θα πω και γενικά όταν εσύ μπορεί να γράφεις κάτι, ποιο είναι το κομμάτι που θα έλεγες ότι απολαμβάνεις περισσότερο?
1: Εννοείς από την περίοδο που ετοιμάζουμε το δίσκο?
0: Τη δημιουργία.
2: Και στο κομμάτι, το χωρίζω λίγο σε δύο ερωτήσεις, και στη δημιουργία του δίσκου και όταν εσύ κάνεις και κάτι, ας πούμε, εσύ γράφεις κάτι.
1: Κοίταξε, σίγουρα όταν γράφω εγώ μια δικιά μου σύνθεση είναι για μένα ένα δύσκολο σημείο. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αν δεν γράψω ένα τραγούδι αβίαστα και σταματάω, ξεκινάω, δεν μου αρέσει, το κόβω τώρα, είναι μια δύσκολη στιγμή. Η καλύτερη στιγμή για μένα είναι η διαδικασία της προετοιμασίας του δίσκου. Η όλη περίοδος που είμαστε κλεισμένοι μες στο στούντιο, που σήμερα γράφει ακορντεόν, που σήμερα γράφει drums, που σήμερα γράφουμε. Είναι η επαφή που έχουμε με τους μουσικούς. Πάρα πολύ ωραία διαδικασία, είναι πολύ ωραία περιπέτεια. Νομίζω όποτε φεύγουμε από το ένα τραγούδι για να πάμε στο επόμενο, ήδη νοσταλγώ το άντε να ξεκινήσουμε πάλι να μπούμε στο δίο να γράψουμε. Να τσακωθούμε, να σταματήσουμε, να κάνουμε διάλειμμα, να πούμε έλα πάμε πάλι. Να βάλει κάποιος την ιδέα του, εσύ να του πεις όχι δεν μ' αρέσει, έτσι. Έχει πολύ ωραία.
2: Τσακώνεστε πολύ?
1: Όχι. Επαγγελματίες είμαστε.
0: Οι επαγγελματίες δεν τσακώνονται.
1: Όχι, οι επαγγελματίες δεν τσακώνονται. Είναι γνωστό αυτό.
0: Και όταν πηγαίνεις εσύ με τη δικιά σου ιδέα στο στούντιο για να τη φτιάξετε όλοι μαζί, η αρχική ιδέα με την οποία μπαίνεις μέσα, με πόσο διαφορετική ιδέα βγαίνεις?
1: Από...
0: Θέλω να πω ότι...
1: από την περίπτωση που έχω δικό μου τραγούδι, σε δικιά μου μουσική.
0: Ακόμη και για το ίδιο το τραγούδι που πας...
1: Το ίδιο, το δικό μου.
0: Ακόμη και να μην είναι δικό.
1: Α, και να μην είναι.
2: Νομίζω ότι η ερώτηση περισσότερο είναι ότι όταν ένα τραγούδι, πώς πούμε, το έχεις ακούσει, το έχει βάλει ο Γιάννης π.χ. να το ακούσεις, πώς αλλάζει από τη στιγμή που ξεκινάει το κομμάτι,
1: ναι, ναι, ναι,
2: που το έχετε προετοιμάσει μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, πώς αλλάζει.
1: Έχουν τύχει και οι δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, ένα τραγούδι το οποίο πάμε να το βάλουμε στούντιο, είτε είναι δικό μου είτε δεν είναι, ας πούμε. Η μία περίπτωση είναι που έχουμε προαποφασίσει ποια μουσικά όργανα ταιριάζουν, αν θα κάνουμε φωνητικά, αν θα κάνουμε δεύτερες, αν θα βάλουμε μια γυναικεία φωνή, ας πούμε, αν τραγουδάω εγώ. Και αυτή είναι η μία περίπτωση. Και υπάρχει και η άλλη περίπτωση που και πάλι θα πω, ενώ έχουμε προαποφασίσει πώς το θέλουμε, στην πορεία το αλλάζουμε. Εμένα μου έχει τύχει δηλαδή να σβήσω τραγούδι. Εντελώς, να το αλλάξω.
0: Εντελώς.
1: Ναι, αφού είχαμε φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα, να το ακούω, να το ξανακούω και να λέω δεν μ' αρέσει. Και να μου λέει ο ηχολήπτης, πες μου τι θες να κάνουμε. Και λέω, μπορούμε να βγάλουμε αυτό το όργανο, να βγάλουμε αυτό. Άντε, θα το κάνουμε.
0: Τα ακυκλοφόρητα τα παίζει στον κόσμο. Να τα ακούσει.
1: Ακυκλοφόρητα τραγούδια. Δεν έχω παίξει, όχι.
0: Όχι. Όχι.
1: Ακυκλοφόρητο, όχι. Δεν... Ναι, όχι, δεν έχει τύχει. Όχι.
2: Σκέφτομαι τώρα ότι αν έχεις κάτι να ρωτήσεις, γιατί είδαμε ακριβώς το ίδιο ότι πρέπει να κλείσουμε και αυτό το ραδιοφωνικό μισάωρο.
0: Νομίζω ότι εγώ κρατάω τη σκέψη μου, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι στο μυαλό σου.
2: Νομίζω είναι καλύτερα αυτά που σκέφτομαι για μετά, οπότε νομίζω μπορούμε να περάσουμε στο τρίτο τραγούδι του δίσκου. Αν δεν κάνω λάθος είναι το τραγούδι «Οδός Βαρβάκη». Και αφού ακούσουμε αυτό το τραγούδι, να επιστρέψουμε εδώ γιατί. Τι πήγα να πω. Για το δεύτερο μισάρο. Πήγα να πω για τη δεύτερη ώρα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Άλλος μπερδεύει τις ώρες, άλλος κάνει τα λάθη σήμερα.
2: Σε έχασα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Οπότε.
0: Μου έλεγε τις προάλλες να την μπερδεύω τα μισά ώρα. Έλεγα το πρώτο, δεύτερο και το τρίτο, δεύτερο.
2: Εντάξει, γενικά έχουμε ένα θέμα με το χρόνο εδώ πέρα, εμείς οι δύο.
0: Οπότε. Είναι σημαντικό μπάσχημα. Οπότε α παίξουμε το τραγούδι.
2: Και ας επιστρέψουμε.

0: Πολυβραδινή στίχη μουσική, μουσική Γιάννης Μπάκος. Εδώ, με τον Αντώνη Ανδρουλάκη, στη δεύτερη ώρα, σωστά δεν το πω. Στο δεύτερο μισάωρο.
1: Ελάτε, παιδιά, συνεννοηθείτε.
0: Επίτε στο κανένα, δεν θα πει.
1: Τα μισάωρα.
0: Στο ραδιοπάντιο, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια στανιά με τη Βάσκη και το Σταύρο. Εδώ συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Αντώνη και μιλήσαμε για το δίσκο. Πάμε να πιάσουμε λίγο εσένα. Μας είπες έτσι λίγα πράγματα για σένα. Στην αρχή μας είπες πώς ξεκίνησες. Τι άκουγες μικρός από μουσική σε αυτό το μουσικό περιβάλλον το οποίο βρισκόσουν? Ποια ήταν τα πρώτα μουσικά σου ακούσματα? Ποια ήταν η πρώτη μελωδία που θυμάσαι να άκουσες στη ζωή σου, θυμάσαι?
1: Αυτό έχει πάρα πολύ... Έχει ένα ενδιαφέρον. Κοίτα, η μουσική αφετηρία για ένα παιδί που έτσι μεγαλώνει σε ένα μουσικό κλίμα είναι... έχει και ποικιλία και έχει και αρκετά πρωτόλιο ήχο. Τι εννοώ, δηλαδή εγώ θυμάμαι οι πρώτες μελωδίες μέσα στο σπίτι, ας πούμε, ήταν να ακούω λύρα και λαούτο. Από εκεί και έπειτα μιλάω για πρωτόλιο, γιατί εγώ έχω τη δεκαετία του 90, ας πούμε, σαν μικρό παιδί, μεγάλωσα ακούγοντας τα τραγούδια του πατέρα μου, του Νίκου του Ανδρουλάκη, όταν ετοιμαζόντουσαν. Όταν ήταν ακόμα στην κοπτοραπτική, δηλαδή, στη μίξη. Τα πρώτα μου ακούσματα, λοιπόν, ήταν σίγουρα τα παραδοσιακά ακούσματα της Κρήτης, ο Νίκος Οξυλούρης, ο Κώστας Ομουντάκης, ο Θανάσης Κορδαλός, έτσι. Αυτά ήταν τα πρώτα μου ακούσματα και λόγω του παππού μου, ας πούμε. Αργότερα μπήκε στη ζωή μου, έστω και προσωρινά, αν θέλετε, γιατί μετά έρχεται η εφηβεία. Μετά μπήκε στη ζωή μου ο Μίκης ο Θοδωράκης, ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, ο Μάνος ο Λοΐζος, ο Μάνος Χατζηδάκης, και λέω στην πρώιμη περίοδο. Γιατί μεγαλώνοντας, έτσι και πηγαίνοντας και προς το γυμνάσιο και προς το λύκειο, μπήκε στη ζωή μου, όπως σε πολλά παιδιά, μπήκε το ροκ, μπήκε πολύ ο Σιδηρόπουλος, ο Παύλος, μπήκαν ελληνικά και ξένα συγκροτήματα, έτσι. Μέχρι που, όχι ότι επιστρέψαμε σε αυτό, αλλά ακολουθούμενος τη μουσική, μεγαλώνοντας, με έναν τρόπο θα λέγω ότι επέστρεψα σε αυτό, στις ρίζες αυτές, ας πούμε.
2: Και άρα αυτό το μουσικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες, πόσο θα έλεγες τελικά ότι σε έχει επηρεάσει, όχι μόνο στο να ασχοληθείς με τη μουσική, αλλά αυτό που είπες, στο ύφος σου, πού τελικά επέστρεψες, πού διαφοροποιήθηκες?
1: Καθόλου. Δεν με έχει επηρεάσει καθόλου. Δηλαδή, υπήρξε πάντα μια μουσική καθαρά καθοδήγηση. Καθαρά. Ποτέ καμία υποτίμηση, ποτέ τίποτα, καμία καθοδήγηση, δηλαδή στο τι θα, πόσο θα σε επηρεάσει αυτό το πράγμα. Υπήρξε αυτή η ελευθερία μέσα στο περιβάλλον μου από την πρώτη στιγμή. Και όταν ξέφυγα και μουσικά και πάντα, γιατί είναι και αυστηρή η κριτική από πάνω, έτσι. Σαφώς με επηρέασε πάντως στο να αγαπήσω τη μουσική εκ των έσω. Και όχι σαν ακροατής, έτσι. Πολλοί αγαπάνε τη μουσική, έτσι, δεν το συζητάμε. Να την αγαπήσω όμως εκ των έσω. Να θέλω να μπω στο στούντιο, να γράψω δικά μου πράγματα. Αυτό.
0: Ως ένας νέος δημιουργός, ένας νέος καλλιτέχνης, πώς είναι η διαδρομή του νέου δημιουργού σήμερα?
1: Άστα να πάνε. Έχει... Κοίταξε να δεις, η μουσική, ειδικά στους καιρούς μας, έτσι το βλέπω, είναι μια τεράστια θάλασσα, όπως έχουμε ξαναπεί, η οποία πολλές φορές αυτή η θάλασσα έχει φουρτούνες, είναι αφιλόξενη, έτσι. Η αγάπη για τη μουσική για τον καθένα δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ. Θα προσπαθούμε πάντα να... Η μουσική τι είναι όταν δημιουργούμε μουσική? Να αποθέτουμε την ψυχή μας. Έτσι, είναι η αποτύπωση. Στις μέρες μας είναι δύσκολη διαδικασία, αν με ρωτάς αυτό το πράγμα. Είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται, να το πούμε κιόλας, χρειάζεται και οικονομική πόρη. Έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα να κρυβόμαστε. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται αφοσίωση, όλα αυτά τα κλισέ, ας πούμε. Εντάξει, εννοείται, αγάπη. Παιδιά, όμως είναι δύσκολα τα πράγματα στο να μπει στο στούντιο. Από τη στιγμή που θα μπει στο στούντιο και θα το κάνεις απόφαση, όχι να βάλεις ένα τραγούδι, ένα single. Έτσι, να θελήσεις να βάλεις ολόκληρο δίσκο. Μέχρι τη στιγμή που θα πρέπει να προμοταριστεί αυτός ο δίσκος, να παιχτεί, να επικοινωνηθεί. Έτσι. Είναι μια μεγάλη διαδρομή, έτσι, που εντάξει, είναι λίγο στάνταρ η διαδρομή, δεν θα συναντήσει και πολλά άλλα στην πορεία, ξέρεις ότι είναι αυτά. Άμα θέλεις, το ακολουθείς. Αλλιώς, εντάξει, πολλοί κάνουν πίσω, λένε, παιδιά δεν μας παίρνει, ας πούμε. Έχω γνωρίσει πολλά παιδιά που έχουν δικά τους τραγούδια και δεν μπορούν να τα βάλουν στο στούντιο, να τα γράψουν, για τους λόγους.
0: Στο κομμάτι της προώθησης, του promotion, ποια μέσα υπάρχουν για έναν δημιουργό, για να τα προμοτάρει. Θέλω να πω ότι για σας έχει μεγαλύτερη σημασία η προώθηση μέσα από συναυλίες, η προώθηση μέσα από συνεντεύξεις, τα social media, τι ρόλο παίζουν εν τέλει και οι πλατφόρμες.
1: Τώρα έπεσε στην περίπτωση. Με τα social media ειδικά, εγώ δεν έχω καμία απολύτως επαφή. Έχω προφίλ στα social media απλά και μόνο για να επικοινωνώ και μέσω αυτού του μέσου τη δουλειά μας. Μόνο γι' αυτό. Τώρα, από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει τίποτα πιο, πώς να το πω, normal από το ραδιόφωνο, από τη ζωντανή επαφή με τον κόσμο, από μια συναυλία, έτσι. Πάντα αυτό θα είναι. Πάντα αυτή θα είναι η επαφή. Το ραδιόφωνο, οι συνεντεύξεις και οι συναυλίες. Αυτά.
0: Οι ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής, Spotify κλπ, πώς τις βλέπεις εσύ?
1: Να σου πω ότι δεν το έχω πολύ παρακολουθήσει αυτό το πράγμα και έχω, το λέω ανοιχτά δηλαδή, έχω και ανθρώπους που συνεργαζόμαστε και μου τρέχουν αυτά τις πλατφόρμες. Δεν θέλω να έχω κάποια επαφή, προτιμάω τη ζωντανή επαφή, σίγουρα είναι απαραίτητο, δεν το συζητάμε, όμως εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μονόδρομος, ότι είναι το μοναδικό.

0: τη σκέψη του αμπάρι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και εγώ θα πιάσω λίγο τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε. Και επειδή μιλήσαμε για τα social, μιλήσαμε για τις πλατφόρμες, τις ψηφιακές, οπότε εγώ θα ήθελα να κάνω μια πιο γενική ερώτηση. Βέβαια, τα ρώτησε ο Σταύρος έτσι λίγο ένα-ένα. Εμένα η γενική μου ερώτηση θα ήταν, επειδή ανέφερες και πώς ήταν, ας πούμε, παλιότερα, ως ένας άνθρωπος πρώτον που δεν έχει ζήσει αυτό το παλιότερο, το πώς ήταν κάποτε το μουσικό τοπίο. Έχει ζήσει όμως το σήμερα. Το σήμερα, το μουσικό τοπίο, τόσο το ότι υπάρχει εκεί έξω, όσο και τις συνθήκες με τις πλατφόρμες, το AI, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς το βλέπεις τελικά, πώς το αξιολογείς όλη αυτή την κατάσταση?
2: Κοίταξε, είναι δύο, σαν να λέμε τώρα, διαφορετικά πράγματα. Όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη τώρα που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και έχει μπει και στη μουσική, και είναι άλλο που μου λες, αν κατάλαβα κατά την ερώτηση, αν υπάρχει νέα δημιουργία.
1: Γενικότερα, ποια είναι η θέση της νέας δημιουργίας μέσα σε όλη αυτή τη νέα κατάσταση?

0: κατάσταση που υπάρχει.
1: Νομίζω ότι έχει κάποια σχέση η τεχνητή νοημοσύνη με τη δημιουργία, με τη μουσική, με ό,τι αφορά την τέχνη. Μιλάμε μόνο για τη μουσική. Η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν είναι επικίνδυνη, είναι τουλάχιστον προβληματική. Μιλάω για μουσική. Μιλάω για μουσική αυτή τη στιγμή. Και θα πω κάτι εντελώς βιωματικό, ότι μου έχει τύχει να με προσεγγίσουν άνθρωποι να μου δώσουν τραγούδια, τα οποία, παιδιά, είναι 100% ψεύτικα. Και η μουσική. Και η στίχη. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα δεν είναι τόσο η τεχνητή νοημοσύνη, όσο η χρησιμότητα από τους ανθρώπους. Όταν έχουν μπει στη διαδικασία να νομίζουν ότι μπορούμε να παράξουμε τέχνη τώρα με αυτό. Κάτι που νομίζω εγώ πως δεν θα συμβεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να προοδεύσει τεχνητή νοημοσύνη και να νομίζουμε ότι ακούμε τώρα Μάνο Ελευθερίου.
0: Θες να προχωρήσει να πάμε λίγο και στο, πριν πάμε στο τελευταίο κομμάτι των ερωτήσεων, να πάμε λίγο και στο θέμα των live.
2: Πριν πάμε στο τελευταίο κομμάτι, όντως, εσύ τώρα για τη σεζόν που έρχεται, τι ετοιμάζεις?
1: Αυτή την περίοδο, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το στούντιο, σε ό,τι αφορά τη δισκογραφία, πριν ένα μήνα κυκλοφόρησε ένα καινούριο τραγούδι σε μουσική και στίχους ενός πολύ καλού φίλου πάνω απ' όλα και νέου δημιουργού, του Βαγγέλη του Παπαχρήστου. Το τραγουδάμε παρέα και έχει τίτλο «Έχω μια αγάπη ακόμα». Από μέρα σε μέρα, μπορεί και σήμερα, μπορεί να έχει κυκλοφορήσει, δεν ξέρω, δεν τα πολύ παρακολουθώ. Πάλι με τον ίδιο, με τον Βαγγέλη μου, τον φίλο μου, ένα τραγούδι πάλι σε στίχους και μουσική δικούς του. Ένα τραγούδι επίκαιρο, λέγεται «Τώρα που μπήκε ο Σεπτέμβρης». Αυτό το ερμηνεύω εγώ. Αυτά σε ό,τι αφορά το στούντιο. Και έπονται κι άλλα μελλοντικά. Τώρα από εμφανίσεις, φεύγουμε στις 16 Οκτώβρη, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη, στο Καφοδίο Ελληνικό. Mm-hmm. Παρέα με τον Βαγγέλη τον Παπαχρήστο που προανέφερα και τον Δημήτρη του Χατζηδημητρίου, και αυτός ένας εξαίρετος νέος δημιουργός και καλός φίλος. Πάμε πάνω και το πρόγραμμα θα περιέχει πιο πολύ δικά μας τραγούδια. Και σίγουρα τραγούδια και άλλων σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών. Μετά φεύγω με τον πατέρα μου και μία ομάδα εξαιρετικών μουσικών, πάμε στα Γιάννενα στις 14 Νοέμβρη. Ή μάλλον όχι, προηγείται 6 Νοέμβρη. Στις 6 Νοέμβρη παίζουμε στον Πολυχώρο Διέλευσης στην Κυψέλη. Με τον πατέρα μου και μία ομάδα σπουδαίων μουσικών και φίλων. 14 Νοέμβρη φεύγουμε για τα Γιάννενα, που είπα πριν, και κάνουμε αφιέρωμα στον Νίκο τον Ξυλούρη. Ένα σπουδαίο αφιέρωμα, το οποίο θα επαναλάβουμε στις 9 του Φλεβάρι, στην ιστορική Μπουάτ, Απανεμιά, πάλι με τον πατέρα μου και κάποιους μουσικούς μαζί μας. Αφιέρωμα ξανά στον Νίκο τον Ξυλούρη. Αυτά έχουμε μέχρι τώρα κλεισμένα.
2: Γεμάτο πρόγραμμα.
0: Τι θα έλεγες πως προτιμάς, το live ή το στούντιο?
1: Είναι δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις και οι δύο περιπτώσεις έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι, δεν ξέρω τον λόγο ακριβώς, προτιμάω όμως τη διαδικασία του στούντιο. Προτιμάω τη διαδικασία της γέννησης, της δομής ενός τραγουδιού. Το πώς θα φτάσει δηλαδή στα αυτιά του κόσμου. Εμείς ξέρουμε πώς έγινε όλο αυτό. Οπότε εμένα μου αρέσει τη διαδικασία που αφορά λίγο και την ιδιωτική μας, ας πούμε, την ιδιωτικότητά μας. Έτσι. Σίγουρα η ζωντανή επαφή είναι αυτό που μας τρέφει. Είναι η επαφή με τον κόσμο, είναι να επικοινωνήσουμε τα τραγούδια μας και τα δύο έχουν την ομορφιά τους. Λίγο θα διάλεγα τη διαδικασία του στούντιο. Μ' αρέσει τη διαδικασία του στούντιο, πάντα μου άρεσε.
0: Στα live πώς νιώθεις όταν επικοινωνείς τα τραγούδια σου?
1: Άγχος.
0: Με τον κόσμο.
1: Άγχος. Μπορώ να τραγουδάω τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Όχι, εντάξει, αστειεύομαι κιόλας. Η επικοινωνία των δικών μας τραγουδιών σίγουρα είναι πάντα ένα διαφορετικό συνέστημα. Ένα όμορφο άγχος, ένας όμορφος κόμπος, ας πούμε, στο στομάχι που καλείσαι να το λύσεις γρήγορα, πρέπει να επικοινωνήσεις. Είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα παρόλα αυτά. Είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα.
0: Πάμε στις τελευταίες ερωτήσεις.
2: Πάμε στις τελευταίες ερωτήσεις και όταν δεν ασχολείσαι με τη μουσική, τι άλλο κάνεις?
1: Μουσική, πολύ μουσική, γιατί είναι και το επάγγελμά μου το άλλο, έτσι, γιατί είμαι και DJ σε ένα μπαρ, ιστορικό μπαρ. Τώρα, από εκεί και έπειτα στον ελεύθερο μου χρόνο, μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα, μου αρέσει πάρα πολύ να βγω για τρέξιμο, μου αρέσει η καλή παρέα, έτσι. Και μου αρέσει και η μοναχικότητα, έτσι. Μου αρέσει να κάθομαι και αρκετά στο σπίτι μου, μόνος μου, να περνάω χρόνο. Όλα αυτά.
0: Ένα αγαπημένο μέρος στο οποίο ιδανικά θα ήθελες να κάνεις ένα live. Οπουδήποτε, δηλαδή μην το σκεφτείς καθόλου ρεαλιστικά, ιδανικά οπουδήποτε στον κόσμο.
1: Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Γι' αυτό βάζουμε να σκέφτεστε οι καλεσμένοι.
1: Δηλαδή, έτσι, κάτι το οποίο άμα μου έρθει τώρα μπορεί μετά να πω, όχι, δεν ήταν αυτό.
0: Αυτό που σου έρχεται αυθόρμητα.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Το μέρος που δεν έχουμε παίξει ακόμα δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν έχουμε παίξει.
0: Οπότε, ένα που έχεις παίξει?
1: Τα μέρη που έχουμε παίξει, ας πούμε, είναι πάντα πολύ αγαπημένα μέρη και στην Κρήτη που έχουμε παίξει και στη Θεσσαλονίκη και... Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να παίξω σε μέρη που πηγαίνουμε πιο πολύ έτσι και παραθερίζουμε. Θα ήταν, που να σας πω, ότι κάνουμε τα δικά μας live έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Και στο Ρέθμινο που θα κατέβουμε στο Νότιο Ρέθμινο με την παρέα, να κατέβουμε να κάνουμε και το κάμπινγκ μας και αυτά. Δεν λείπουν τα μουσικά όργανα. Ναι. Έχουμε παίξει δηλαδή με έναν τρόπο. Εντάξει.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει σημειωμένο η Βάσκη, δεν βλέπω τη δική της σκαλέτα. Σου δίνουμε τώρα ένα αυτοκίνητο και πρέπει να βάλεις μέσα. Ένα βαν για να χωράει και πρέπει να βάλεις μέσα. Όποιος
0: εντάξει,
2: εσύ
0: και στο αυτοκίνητο χωράει.
2: Θέλεις. Και στο αυτοκίνητο χωράει. Αυτό λέω, θα αφήσουμε αυτοκίνητο.
1: Παιδιά, μην τζάκονεστε.
2: Όποιος εσύ, όποιος εσύ θέλεις, καλλιτέχνες δικούς σου αγαπημένους που είτε ζούνε είτε δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή και να πάτε μαζί μία περιοδία. Όχι ρεαλιστικά, όποιον σου έρθει στο μυαλό με ποιους θα πήγαινες αυτή την περιοδία και ποιον θα έβαζες συνοδηγό.
1: Εντάξει, θα πω το ξεκάθαρα ότι θα ήμουν με τον πατέρα μου κάπου, γιατί συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια και πέρα από τη σχέση έτσι, τη συγγενική, μιλάμε τώρα ότι είμαστε συνεργάτες. Εντάξει, δεν θα βάλω ανθρώπους οι οποίοι είναι τώρα στη ζωή, έτσι. Εντάξει, το λέω. Σίγουρα θα ήθελα να ήμουν κάπου με τον Μίκη Θεοδωράκη. Θα ήθελα να είμαι με τον Νίκο τον Ξυλούρη. Με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Με τη Βίκη Δημοσχολιού. Δηλαδή, με πρόσωπα τώρα τραγουδιστές και συνθέτες. Με τους οποίους δεν θα ήθελα μόνο την περιοδία. Θα ήθελα τη διαδρομή να κουβεντιάσουμε, να μου πούνε τι έχει γίνει, ας πούμε.
2: Και ποιον θα έβαζες να κάτσει δίπλα σου στο τιμόνι? Εσύ οδηγείς. Ποιον βάζεις?
1: Λογικά το πιο μικροκαμωμένο.
2: Το πιο μικροκαμωμένο.
0: Λοιπόν, σε αυτήν την εκπομπή συμβαίνουν έτσι λίγο περίεργα πράγματα. Οπότε, ας πούμε, φαντάζεσαι ότι έρχεται ένα τζίνι και σου λέει ότι θα μπορούσες να παρευρεθείς σε τρία live τα οποία δεν μπορούσες να είσαι. Κάποιος, πούμε, καλλιτέχνη που θαυμάζεις, μπορεί να είναι πιο παλιός ή να έφυγε από τη ζωή και να μην πρόλαβες να το δεις. Ναι. Σε ποια τρία live θα ήθελες να πας? Ή κάποια ιστορική συναυλία, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Το πρώτο που μου ήρθε ήταν να ήμουν στο Woodstock.
0: Νομίζω αυτή πρέπει να τη βάλουμε στη νούμερο ένα απάντηση σε αυτή την ερώτηση.
1: Α, είναι και άλλη. Εντάξει, παιδιά, τώρα μιλάμε...
0: Πολύ λογικό μου ακούγεται.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θα ήθελα να είμαι σε μια συναυλία. Παιδιά, τώρα το σκέφτομαι αυτό, έτσι, και πάμε και λίγο... Κάνω ένα flashback τώρα. Θα ήθελα να είχα υπάρξει σε μια συναυλία του Michael Jackson. Έτσι. Καμία σχέση με όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Λοιπόν, και θα πω και ότι θα ήθελα να ήμουν και στη συνεργασία, ας πούμε, που υπήρξε πριν 50 χρόνια, Γιώργου Νταλάρα, Χαρούλας Αλεξίου. Θα ήθελα να την έχουμε ζήσει αυτή τη συνύπαρξη.
2: Και αφού ταξιδεύεις, λοιπόν, Το Τζίνι σου λέει ότι έχεις τη δυνατότητα να πας και σε μία ηχογράφηση τραγουδιού ή δίσκου.
1: Άξιο Ναστή Μίξο Δωράκης.
2: Το είπε σε δευτερόλεπτα.
1: Άξιο Ναστή Μίξο Δωράκης. Εντάξει τώρα.
0: Για κάποιο λόγο, από αύριο...
1: Το Τζίνι είναι πάρα πολύ...
2: Κάνεις ποδαρικό και στο Τζίνι.
1: Πολύ περιθώριο, πολύ περιορισμένο. Ολόκληρη μουσική βιομηχανία, μία ηχογράφηση.
0: Λοιπόν, από αύριο, έστω ότι
1: μισό
0: δεν
1: το,
0: υπάρχει...
1: Μισό λεπτό, αυτό είναι καινούργια ενότητα με τον Τζίνι. Το αυτό είναι τώρα που λέτε.
2: Κάνεις
1: είναι...
2: παρικό για φέτος.
1: Α, για φέτος, για φέτος. Ναι. Συγγνώμη.
0: Έστω ότι από αύριο κάτι συμβαίνει και δεν μπορούμε να ακούσουμε μουσική. Δηλαδή δεν υπάρχει YouTube, Spotify, ραδιόφωνο, τίποτα. Μπορείς να ακούσεις μόνο, να έχεις για πάντα μαζί σου, τρεις δίσκους. Ποιοι θα ήταν αυτοί? Αν είναι πολύ δύσκολο, μπορείς να πεις τρεις καλλιτέχνες. Αλλά ιδανικά τρεις δίσκους.
1: Είναι λίγο... Θέλει λίγο σκέψη. Γιατί άμα βάλεις και τα ξένα τα ακούσματα τώρα... Να σκεφτώ ελληνικά έτσι για την παρέα εδώ πέρα. Θα είχα οπωσδήποτε... Μάνο Χατζηδάκη, το χαμόγελο του Τσοκότα. Α, όλο το δίσκο, εντάξει τώρα. Θα ήθελα το Άξιο Ναστή του Μίκη. Δεν ξέρω, παιδιά, το τρίτο το αφήνω δηλαδή πάνω σας. Πείτε, για μένα, ξέρεις, μάλλον αυτό θες. Κάποιο δίσκο του πατέρα μου, να τον έχω, να ακούω πάντα. Από τους πολλούς που έχει.
2: Πριν σε αποδεσμεύσουμε από αυτή τη δύσκολη διαδικασία που βάζουμε όλοι στους
0: καλεσμένους. Έχει ακόμα τρεις ερωτήσεις.
2: Θέλουμε να κάνεις μια ανταλλαγή. Παίρνεις ένα τραγούδι που έχεις τραγουδήσει εσύ, δικό σου είτε από αυτόν τον δίσκο, τον τελευταίο, και το ανταλλάσσεις με ένα δικό σου αγαπημένο άλλο καλλιτέχνη. Π.χ. ξέρω εγώ, δίνεις το Michael Jackson. Κοιτάνε και παίρνεις
1: τον Jackson.
2: Παράδειγμα.
1: Να του δώσω την πόλη βραδινή να πάρω το Thriller.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι. Όχι, νομίζω πως θα διάλεγα ένα παλιό ρεμπέτικο. Ένα παλιό ρεμπέτικο το οποίο είναι ελληνικό το στοιχείο. Δηλαδή τη Φραγκοσεργιανή, ας πούμε, θα την αντάλλαζα. Τα Ματόκλαδα Σουλάπου. Ένα ριζίτικο της Κρήτης, του τόπου μου, σε ψιλοβουνό. Ένα τραγούδι του Ξυλούρη. Θα αντάλλαζα. Που δεν είναι ωραίο να ανταλλάζεις τέτοια πράγματα. Τώρα είναι δικά σου αυτά. Ναι. Και όποιο θέλανε αυτοί που ανέφερα από τα τραγούδια μου, ευχαρίστω.
0: Πρώτη τελευταία ερώτηση. Αν ερχόταν σε κάποιο live σου ο μικρότερος εαυτός σου, ποιο τραγούδι θα το αφιέρωνες?
1: Αν ερχόταν σε κάποιο live μου ο μικρότερος εαυτός μου, δικό μου τραγούδι.
0: Οποιοδήποτε.
1: Α, όποιο θέλω. Κάποιο από τα Ξύνα Σπαθιά. Άσχετο, τελείως.
0: Έχει ποικιλία σήμερα.
1: Ο μικρότερος μου αυτός ήταν... Έχει μεγάλο κόλλημα. Και ακόμα. Απλά πλέον δεν το παρακολουθώ τόσο δισκογραφικά τον Παύλο. Ο Παύλος και τα Ξύλινα Σπαθιά κυρίως. Είμαστε και λίγο άλλης ηλικίας. Τα Ξύλινα Σπαθιά και ο Παύλος Παυλίδης μετά που ακολούθησε σόλο πορεία ήταν. Δηλαδή και στο στίχο του ειδικά ήταν. Ναι, ο μικρότερος με αυτός τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ. Ένα τραγούδι από τα Σπαθιά ή του Παύλου του Παυλίδη, ας πούμε. Σόλο καριέρα ήταν έκανα. B-movies.
2: Και η τελευταία και πολύ σημαντική ερώτηση για σήμερα. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, ε? Θέλω να είμαι χαρούμενος που μεγάλωσα όπως ήθελα, χωρίς να έχω κάποιο περιορισμό, ο οποίος περιορισμός να είναι σοβαρός περιορισμός. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Τα άλλα που συμβαίνουν. Θέλω να μεγαλώσω εγώ και άλλοι πάρα πολλοί άνθρωποι όμορφα. Να γεράσουμε όμορφα, να κάνουμε αυτά που αγαπάμε. Αυτό. Τώρα αν εννοούσες αν θέλω να γίνω πιλότος, όχι. Δεν είναι.
0: Όχι, εννοούσαμε αυτό που απάντησες.
2: Εννοούσαμε αυτό που απάντησες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαρούμενοι να είμαστε, παιδιά. Χαρούμενοι. Όσο μπορούμε και να κάνουμε για τον κόσμο χαρούμενο.
2: Πριν κλείσουμε, θες να μας πεις πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος? Στα social media,
1: Αντώνης Ανδρουλάκης, στο Facebook δηλαδή. Και στο Instagram είναι δύο τα προφίλ, είναι το μουσικό που είναι, Αντώνης Ανδρουλάκης official νομίζω, δεν το πολύ διαχειρίζομαι. Και είναι και το δικό μου, το Αντών Ανδρουλάκης, αυτό είναι σίγουρα. Δεν έχω άλλο. Spotify και τέτοια που θα βρουν τα τραγούδια μας. Αυτά, από εκεί ενημερωνόμαστε.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, που ήσουν μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πάντα όμορφα. Και να κάνετε ωραίες εκπομπές. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με τα δύο τελευταία τραγούδια που έμειναν από τον δίσκο. Το τραγούδι «Στο φεγγάρι» και «Έρωτας και φαντασία». Και με αυτό μετά θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα εγώ με τον Σταύρο με έτσι δικές μας επιλογές και συζητήσεις. Όχι, Σταύρο.
2: Και θα κλείσουμε έτσι το δίσκο πολύ βραδινή, όσο αρχίζει η πόλη να γίνεται βραδινή.
0: Σωστό. Μπράβο, Σταύρο. Οπότε ακούμε αυτά τα δύο τραγούδια και επιστρέφουμε εμείς εδώ για τη δεύτερη ώρα μας.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τρένο.
2: Σε αυτή

0: Αν μ' αγαπάς, το ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις και έτσι εμείς ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα εδώ στο Ραδιοπάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τη μουσική εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» με τη Βασιά και το Σταύρο στα μικροφωνά σας. Είναι λίγο περασμένη η ώρα, έχει πάει 7, πήγα να πω 9 και 4, oh, δεν το έχω καθόλου με το χρόνο μου φαίνεται. 7 και 4, γιατί ακούσαμε όπως σας είπαμε για όσους ήσασταν συντονισμένοι από την προηγούμενη ώρα, ότι θα κλείναμε με τα δύο τελευταία τραγούδια από τον δίσκο «Πόλη Βραδινή» του Αντώνη Ανδρουλάκη, που είχαμε εδώ καλεσμένο την προηγούμενη ώρα και που τον ευχαριστούμε ξανά πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση. Αλλά τώρα ανοίξαμε εμείς με τη ροκ μπαλάτα, Αντώνης Βαρδής και Χαρούλα Αλεξίου.
1: Νομίζω στο δικό μου το μυαλό η Χαρούλα με τον Αντώνη το Βαρδί είναι από τα πιο ταιριαστά μουσικά δίδυμα που έχω ακούσει.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Νιώθω ότι είναι μουσικά soulmates η Χαρούλα με τον Αντώνη Βαρδί. Δεν ξέρω. Και στον τρόπο που τραγουδάνε και σε συνεντεύξεις της που έχει δώσει η Χαρούλα και έχει πει τόσα πράγματα για τη συνεργασία τους, για τη σχέση τους. Δηλαδή νιώθω ότι αυτή η μουσική συνεργασία ήταν με έναν τρόπο σε εισαγωγικά meant to be. Μιλάμε και αγγλικά εδώ. Είμαστε...
0: Εννοείται. Είμαστε πολύ ταξιδεμένοι. Και λοιπόν, θα σου πω ότι εγώ για αυτό το τραγούδι, χωρίς κανένα λόγο εντωμεταξύ, απλά είχε τύχει. Παίζει να το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω. Είχε τύχει πολλές φορές που πήγαινα ταξίδι να είναι στη λίστα και να παίζει, να μπαίνει τυχαία. Και για κάποιο λόγο έμπαινε πάντα όταν είχα βγει εθνική. Οπότε για κάποιο λόγο το έχω συνδυάσει να είμαι στην εθνική, να πηγαίνω ταξίδι. Έχω συνοδηγός. Και να παίζει αυτό το τραγούδι. Και
1: σε συγκεκριμένο σημείο στην εθνική.
0: Όχι, εντάξει, είπαμε. Δεν ήταν τόσο να πω συγκεκριμένα εκεί πέρα.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Αλλά ενώ ότι δεν είναι ότι το ακούω όταν είμαι στην Αθήνα ή κάπου μετά. Ήταν ότι είμαι στην εθνική, πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, έτσι, ταξίδι, χαλαρά, πιο γρήγορα με τα μάξι και παίζει αυτό το τραγούδι. Εκεί που λίγο έχουμε μπει λίγο στον αυτόματο και περισσότερο τώρα τραγουδάμε, δεν έχουμε το μυαλό μας κάτσε να στρίψω, κάτσε να βγω, κάτσε να κάνω. Αυτό και παίζει αυτό το τραγούδι και το θυμάμαι να το τραγουδάω σε σημεία που πλέον το βάζω επίτηδες αν πάω εκδρομή ή ταξίδι αυτό το τραγούδι.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Και το επόμενο είναι ωραίο τραγούδι να το βάζεις σε ταξίδι. Όχι, με κοίταξε με ένα ύφος παιδιά, να τη βλέπατε.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, δεν ξέρω αν μου βγάζει το εκδρομικό, δεν μου βγάζει το εκδρομικό vibe.
1: Το βάζω σε playlist ταξιδιού, δεν ξέρω γιατί.
0: Θα σου πω, άκου, το playlist ταξιδιού χωρίζεται σε δύο μέρη.
1: Για πες, για πες, μαθήματα... Είναι...
0: Όχι του ταξιδιού, της εκδρομής. Α. Όταν πας εκδρομή, π.χ. μονοήμερη.
1: Ναι.
0: Το πρωί που ξυπνάς και έχει μέρα και είσαι χαρούμενος, πάω εκδρομή, πάω στη θάλασσα π.χ. ή πάω στο βουνό το χειμώνα, βάζεις τα λίγο πιο ανεβαστικά τραγούδια. Θα βάλεις την εκδρομή με τα μάξι, ξέρω εγώ. Θα βάλεις όλα τα τραγούδια που έχουν τη λέξη εκδρομή στον τίτλο τους.
1: Για να θυμάσαι τι πας να κάνεις.
0: Ακριβώς. Αλλά θα βάλεις έτσι λίγο κάτι πιο ανεβαστικό. Θα βάλεις. Καλά, φτιάχνουμε και κάτι playlist που έχουν μέσα από υπηρώτικα πανηγύρια μέχρι τέκνο, ξέρω εγώ. Αλλά όταν γυρίζεις από την εκδρομή και έχει πια ανοιχτώσει.
1: Έχεις καταλάβει τι πήγες να κάνεις.
0: Έχεις κάποιο θέμα με τις εκδρομές?
1: Όχι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Στο λογαριασμό μου δεν αρέσουν οι εκδρομές. Δηλαδή νιώθω ότι αν ο θεραπευτικός μου λογαριασμός μπορούσε να μιλήσει και να εκφραστεί όταν...
0: Εκεί πέρα λέω... γίνεται ακριβό μου διθέσιο.
1: Εκεί πανάκριβό μου διθέσιο.
0: Οπότε ρε παιδί μου, αν εξαιρέσεις την τιμή της βενζίνης λοιπόν... Εντάξει μωρέ, τη μοιράζεις τώρα με παρέα, αν είστε εκεί 5 άτομα... Το μοιράζεις κάπως και πάλι πανάκριβη είναι βέβαια.
1: Τι χερίος έχουν ακόμα άλογα και γαϊδούρια, τίποτα κτήματα, αν τα ξαναχρειαστούμε σύντομα. Ήδρας πέτσες έγινε, έχουν άμαξη, θα αποκτήσει και η Αθήνα. Παιδιά, συγγνώμη παρένθεση, περπατούσα ένα Σάββατο στην Πανεπιστημίου και βλέπω μέσα στην κίνηση έναν αμάξα με την άμαξα. Ήτανε ο ταξιτζής. Ο μηχανόβιος και από πίσω ο χαλαρός αμαξάς. Σε φάση, σας πατάω όλους γατάκια, δεν θα πληρώσω ούτε ευρώ, γιατί τα δικά μου τα άλογα και γρήγορα είναι και δεν ξοδεύουν βενζίνη. Οπότε έξυπνος ότι πας. Νομίζω η Βάσκια γελάει γιατί το είχε ζήσει, το θυμάται, της το είχα στείλει.
0: Μου το είχε στείλει, ναι. Και βασικά γελάω γιατί πήγα να πω κάτι συγκινητικό, ρε. Και μου το έχεις καταστρέψει.
1: Δεν είναι συγκινητική η άμαξα στην Πανεπιστημίου. Μόνο εγώ και όσοι ζούσαν πριν το 1900 έχουν δει άμαξα στην Πανεπιστημίου.
0: Αυτό που έλεγα λοιπόν και μου το κατέστρεψες είναι ότι όταν γυρίζεις λοιπόν από την εκδρομή και έχεις περάσει πολύ ωραία.
1: Επιστροφές, κατάστροφε.
0: Μια καταστροφή είσαι μόνος σου και σήμερα.
1: Expectation reality είναι η πρώτη ώρα με τη δεύτερη, παιδιά, εδώ στο Radio Pantheon.
0: Θα πω λοιπόν, για να κλείσω και να πάμε επιτέλους στο τραγούδι, ότι όταν έχει περάσει εκδρομή, δηλαδή ξεκινάς πάντα με αυτή την πάρα πολύ ωραία διάθεση.
1: Και έρχεται ο πρώτος καφέ.
0: Θα σου πω κάτι. Ας ακούσουμε το τραγούδι και θα το πω μετά. Μπας και ηρεμήσεις λίγο. Το τραγούδι λοιπόν είναι ο καθρέφτης, το Αλκίνο Ιωαννίδη. Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, που δεν είναι ακριβώς για να γελάμε αυτή τη στιγμή, αλλά κάτι τον έχει πιάσει πάλι το Σταύρο, και επιστρέφουμε μετά να πω επιτέλους αυτό που θέλω να πω.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

0: Ήταν ο καθρέφτης του Αλκίνου Ιωαννίδη. Ένα πολύ ωραίο και τρυφερό τραγούδι, παρόλο που εγώ είπα ότι είναι για ταξίδι. Όχι, είναι τρυφερό, γιατί είναι τρυφερό, γιατί εγώ πρώτη φορά που το άκουσα ήταν στο σχολείο μας, το είχε βάλει μια καθηγήτρια, όταν κάναμε στο πλαίσιο ενός μαθήματος ένα κομμάτι για την ομορφιά, και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό, γιατί μέσα από αυτούς τους στίχους και από αυτή την ιστορία σου αποδεικνύει το πιο τρυφερό πράγμα, τη μοναδικότητα του κάθε πλάσματος. Δεν είναι τρυφερό αυτό?
1: Όντως. Θα πω λοιπόν αυτό που δεν είπα πριν, είναι ότι όταν έχεις πάει κάπου και έχει περάσει πολύ καλά και πηγαίνεις με όλο τον ενθουσιασμό του να πάω με την παρέα μου ή με μια σχέση μου ή με τον κολλητό μου, οτιδήποτε, να περάσω καλά και έχεις όλο αυτό το «τι ωραία, πάμε εκδρομή, να περάσουμε καλά», πίνεις, τρως και γυρίζεις και κάπως μετά έχει καταλαγιάσει λίγο αυτό το συναίσθημα, έχεις περάσει πολύ ωραία και νιώθεις πολύ γεμάτος, αν έχεις περάσει και ωραία, ρε παιδί μου, από αυτή τη μέρα. Και λες τι ώρα τώρα γυρνάω σπίτι και είναι η ώρα που νυχτώνει, οπότε μπαίνεις λίγο σε νυχτερινό κλίμα. Εκεί δεν μπαίνουν στο αμάξι τα λίγο πιο βραδινά τραγούδια, τα λίγο ακριβώς πιο ήσυχα, τα λίγο πιο συναισθηματικά. Ή εκεί αρχίζουν και λίγο τα λαϊκά και αρχίζεις και λίγο και...
0: Και παρεκτρέπεσαι.
1: Και παρεκτρέπεσαι, ναι. Και... ναι, είναι ένα κλίμα εκεί που ενώ το πρωί άκουγες υπηρώτικα με δρογώση, τώρα το έχεις γυρίσει λίγο σε χατζηδάκι με... Πάολα, κάπου κάτι τέτοιο.
0: Πάρα πολύ ωραίο η συνδυασμή σου. Υπηρώτηκα με δρογός και χατζηδάκι με Πάολα. Πολύ ωραία. Και εμείς όμως το επόμενο τραγούδι νομίζω ότι άμα έπρεπε να το βάλουμε να χωρίσουμε την εκδρομή σε αυτό το...
1: Το σίγουρο είναι πάντως πως και στις δύο λίστες έχει βύση.
0: Ακριβώς. Εννοείται, παιδιά, η βύση είναι για... και για το πήγαινε και για το έλα. Μας συντροφεύει σε όλες τις δύσκολες στιγμές η αγαπημένη Άννα. Εμείς είμαστε μια έντεχνη εκπομπή.
1: Αλλά φαίνεται για ακόμα μια φορά αυτό, άλλωστε.
0: Εννοείται. Αλλά το επόμενο τραγούδι νομίζω ότι το βάζει στην πρώτη περίπτωση, στο πήγαινε της εκδρομής. Ναι. Και είναι ένα ωραίο ταξιδιάρικο τραγούδι ενός κατ' εμέ πολύ ταξιδιάρικου δημιουργού, του Κώστα Λιβαδά, και είναι στη διασκευή που κάνανε με τη Νίνα Μαζάνη και το τραγούδι λέγεται «Δειλά».
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τέλος πάντων.

0: η Θεσσαλονίκη του Θάνου Μικρούτσικου και του Νίκου Καβαδία με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε στο ραδιοπάντιο τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου με τη Βάσια και το Σταύρο.
1: Παιδί μου, μου λες συνέχισε. Πάω να μιλήσω και μιλάς εσύ.
0: Συνεχίζουμε, είπα.
1: Α, άκουσα συνέχισε και νόμιζα ότι, ότι πήγα να μιλήσω στον αέρα, όχι, ρε παιδιά.
0: Ψήφω.
1: Και λέω, κοίτα να δεις τώρα, μου την έφερε ο συμπαραγωγός μου. Δηλαδή είναι πράγματα αυτά.
0: Όχι, δεν είναι πράγματα. Ζητώ
1: συγγνώμη. Πώς τολμάς, ας πούμε.
0: Ζητώ συγγνώμη. Ήθελα κατά βάθος να σε σαμποτάρω, αλλά δεν τα κατάφερα. Το έσωσες. Ήθελα να φανεί το λάθος.
1: Ποιο λάθος?
0: Στον αέρα. Ότι δεν πήρες το σήμα.
1: Σα δεν ντρέπεσαι.
0: Τέτοια πράγματα γίνονται και πίσω αλλά και μπροστά από τα μικρόφωνα. Είναι εμφανής η ρήξη στη σχέση μας.
1: Νομίζω φαίνεται, περνάει κρίση από τις τελευταίες εκπομπές.
0: Περνάει, παιδιά, περνάει. Πρέπει να τη φτιάξουμε. Και κάπως έτσι θα κινηθούμε για τη συνέχεια. Και αφού ακούσαμε έτσι Θάνο Μικρούτσικο, πάμε να ακούσουμε και Μάνο Λοΐζο. Πάμε να ακούσουμε το Γιώργο Νταλάρα να τραγουδάει το «Πάγωσε η τσιμινιέρα» και επιστρέφουμε για να το σχολιάσουμε.

0: Πάγωσε η τσιμινιέρα λοιπόν, ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που πριν 2 μέρες, στις 17 Σεπτέμβρη, πήγαν από Νοέμβρη. Δεν το έχω καθόλου με το χρόνο όμως σήμερα, αλλά θα ήταν μια ωραία ημερομηνία και 17 Νοέμβρη βέβαια, να πούμε.
1: Θα ήταν όντως. Αυτά δεν τα παίρνεις κατά παραγγελία δυστυχώς.
0: Δεν το εννοούσα για την επέτειο του θάνατου του ανθρώπου, γιατί η 17 Σεπτέμβρη τέλος πάντων ήταν τα 44 χρόνια από το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Εννοούσα ότι είναι ωραία ημερομηνία 17 Νοέμβρη. Αυτό, τέλος. Όχι για να πεθάνεις. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, δηλαδή, εντάξει, αυτό δεν είναι ούτε για να γελάσω αυτή τη στιγμή με αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν λίγο ένα τυχές συμβάν το μπέρδεμα. Τέλος πάντων, αυτό. Τέλος, ήταν τα 44 χρόνια από το θάνατο αυτού του πολύ σπουδαίου συνθέτη. Και μας έχει αφήσει τέλος πάντων πάρα πολλά ωραία και σημαντικά τραγούδια, όπου και να το πάρεις, δηλαδή και πολιτικά και ερωτικά. Γιατί, ρε Σταύρο, πάλι γελάς?
1: Τίποτα, κάτι θυμήθηκα. Συνέχισε.
0: Αυτό. Και ταυτόχρονα ήταν αυτές τις μέρες και τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύση. Οπότε εγώ δεν μπορώ, κάπως τα έχω συνδυασμένα αυτά τα δύο στο μυαλό μου, δηλαδή αυτές τις δύο επαιτίους. Γιατί και τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, νομίζω και το πολιτικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Εννοεί.
0: Σε αυτές τις καταστάσεις. Και πέρα από το πολύ εύκολο και κλισέ που θα πεις ότι είναι παντεπίκαιρα, δεν είναι παντεπίκαιρα γιατί είναι εύκολο να πεις ότι είναι επίκαιρα και διαχρονικά, αλλά γιατί άμα τα ακούσεις τέτοια τα τραγούδια από

0: Νομίζω και όλα τα τραγούδια, δηλαδή είτε είναι πολιτικά, είτε είναι ακόμη και τα πιο ερωτικά, τα πιο συναισθηματικά του, είχε έναν τρόπο προσέγγισης, είχε μία απλότητα και ταυτόχρονα μία συνθετότητα, τις οποίες τις έδαινε τόσο ωραία, με τόσο ωραίο τρόπο, που με πολύ απλό τρόπο, δηλαδή με μία κιθάρα, με μία πολύ απλή μουσική, σε έβαζε να καταλάβεις ή με απλούς στίχους σε έβαζε να καταλάβεις και να μπεις στο τρυπάκι να σκεφτείς τόσο σύνθετα θέματα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ή να βιώσεις τόσο σύνθετα συναισθήματα.
1: Να πω ότι το επεισόδιο αυτό που λέμε για το πολιτικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου μπορείτε να το βρείτε στο Spotify και νομίζω ότι είναι μια εκπομπή που την είχαμε απολαύσει και πολύ, γιατί το πολιτικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου δεν είναι μόνο τα πολύ σπουδαία τραγούδια που ξέρουμε, το ακορντεόν, ο δρόμος, το τίποτα δεν πάει χαμένο, που είναι εξαιρετικά και πάρα πολύ σπουδαία τραγούδια και μας συγκινούν πάρα πολύ, αλλά είδαμε και πόσα τραγούδια και με πόσα θέματα έχει καταπιαστεί κοινωνικοπολιτικά, τα οποία δεν είναι και τόσο γνωστά τραγούδια, mm-hmm. ίσως. Και για τόσα, ας πούμε, ζητήματα.
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Και συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι οι δύο ημερομηνίες και στο δικό μου το μυαλό είναι πολύ έντονα συνυφασμένες και συνδεδεμένες, και θα προχωρήσουμε. Και από το Μάνο Λοΐζο θα πάμε στον Μάνο Χατζηδάκη. Από Μάνο σε Μάνο πάμε. Και στην Ελένη Τσαλιγοπούλου, που τραγουδάει «Έλα πάρε μου τη λύπη».

0: φαντζηδάκι που άκουσα στη ζωή μου. Και από τα πολύ αγαπημένα μου. Δεν ξέρω, μου βγάζει κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό το τραγούδι. Μου βγάζει, μου φτιάχνει τη διάθεση όποτε το ακούω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Και εγώ, ναι, σε αυτό. Εγώ θα πω ότι όταν ήμουν και λίγο πιο μικρή και δεν γνώριζα τόσο πολύ, δηλαδή είχα τραγούδια, το πετάκωγα στο σπίτι μου και τα είχα σε ερεθίσματα, αλλά μπορεί να μην ήξερα ποιο είναι το Θοδωράκι, ποιο του Χατζηδάκι, να μην είχα, ξέρεις, τόσο επαφή. Και θυμάμαι ότι όμως, επειδή μου άρεσε πάντα πολύ από μικρή η Τσαλιγοπούλου, σε κάποια συναυλία της νομίζω είχα πάει και το είχα ακούσει και είχε πει, ξέρω εγώ, να πούμε και ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκι, και εκεί κάπως το είχα συνδυάσει. Ξέρεις, είναι αυτό το τραγούδι που το ξέρεις και εγώ ως έφηβη, ας πούμε, λίγο, ξέρω εγώ, όταν μόλις είχα τελειώσει το σχολείο και δεν, ξέρεις, δεν το ήξερα ποιον είναι.
0: Εμένα, παιδιά, η γιαγιά μου, και το λέω αυτό, είναι πραγματικότητα επί της ουσίας, όταν ήμουν μικρός, μαζί με την ΑΒ, μου είχε και το Μάνο Χατζηδάκι δίπλα, έτσι πήγαινα εγώ, μαζί περπατάγαμε, οπότε... Από πολύ μικρός άκουγα Χατζηδάκι και συνεχίζω να ακούω.
1: Ξέρεις, εγώ συνειδητοποιώ πως πολλά τραγούδια όταν είμαστε μικρά τα έχουμε στο μυαλό μας ως αναμνήσεις, αλλά όχι ως γνώση. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω πάρα πολλά τραγούδια που άκουγα μικρή και τότε, μέχρι να ασχοληθώ εγώ, ας πούμε, να ιδρυφήσω, να τα ψάξω, να τα ακούσω, μπορεί να μην ήξερα ποιο είναι πιανού. Μπορεί να συνδέεται τις φωνές. Ότι, ας πούμε, ακούω Νατάς Αποφίλιο και ξέρω ότι αυτό είναι το τραγούδι της Νατάς Αποφίλιου. Ακούω Ελένη Τσαλιγοπούλου και ξέρω ότι αυτή είναι η φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Λίγο περισσότερα σε στιχουργούς, συνθέτες κλπ. Δεν γνώριζα. Δηλαδή, άμα δεν το. Ακόμα και πολύ μεγάλους, ας πούμε, και δεν ξέρω. Σου λέω ότι είχα πολλές βιώματα, αλλά δεν, αυτό νομίζω, νιώθω ότι με κάποιο τρόπο μου έλειπε η γνώση για πολύ σπουδαίους συνθέτες.
0: Όταν που λες τώρα έλειπε η γνώση, τι εννοείς γνώση?
1: Ενώ, παιδί μου, άκουγα ένα τραγούδι, δεν ήξερα ποιανού είναι, δεν ήξερα τι είναι αυτό που ακούω. Δηλαδή και στο σχολείο, ας πούμε, αν κάναμε σε σχολικές γιορτές ένα τραγούδι που ήταν του Λοΐζου, δεν ήξερα ποιος είναι ο Λοΐζος. Το δρόμο τον έχουμε χιλιοτραγουδήσει σε σχολικές γιορτές. Δεν θυμάμαι όμως να μου έχει μείνει ως βίωμα το τι είναι του Λοΐζου. Θυμάμαι να κάνουμε όχι πάντα, είχαμε και προφανώς, ας πούμε, είχα τη τύχη να έχω και στο σχολείο με δασκάλους και καθηγητές που κάναμε έτσι πολύ ωραίες γιορτές και να έχω, ας πούμε, μάθει πολλά πράγματα, αλλά σε γιορτές που παρακολουθούσα, που δεν συμμετείχα εγώ, στις γιορτές που παρακολουθούσα, που μας είχαν λίγο με το ζόρι να παρακολουθήσουμε τη γιορτούλα, μπορεί, ας πούμε, να παίζει ένα τραγούδι και εγώ να μην ήξερα ποιανού είναι. Δηλαδή, δεν ήταν ότι ήξερα, επειδή τα είπαμε στη γιορτή, ποιο είναι ο Μάνος Λοΐζος ή ποιο είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Ή μπορεί να μας τα λέγανε με έναν τρόπο που να μας φαινόταν ότι τι μας λένε τώρα. Και να μην συνειδητοποιούσα πόσο σημαντικό είναι και τι μου λέει εμένα τώρα.
0: Αυτό που λες, λοιπόν, το σκεφτόμουν εχθές. Το σκεφτόμουν. Σε αντιστοιχεία με το Θεοδωράκη, τώρα που λες εσύ για το Χατζηδάκι, ότι επειδή ακριβώς όταν ήμασταν μαθητές τα ακούγαμε. Και τα κάναμε βιώματα, ακούγαμε, ξέρω εγώ, 17 Νοέμβρη, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία κλπ. Αλλά επειδή δεν μπαίναμε στη διαδικασία να εντρυφήσουμε στον καλλιτέχνη.
1: Και όταν λέω το να εντρυφήσουμε όμως, όχι να εντρυφήσουμε με την έννοια να αρχίσουν να μας λένε μάθημα, λοιπόν, Θεοδωράκης, στίχη Γκάτσος και να, στίχη Ελίτης, ξέρω εγώ, και να το θεωρήσουμε περαιτέρω. Με έναν τρόπο που να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά για μας και αν έχουν να μας πούνε κάτι. Μπορεί και να μην έχουν. Μπορεί εμένα για το χύψη λόγο ένα τραγούδι να μην έχει να μου πει κάτι. Αλλά με έναν τρόπο που να σου γίνει πραγματικά βίωμα, όχι το βίωμα το τραγουδάκι που τραγουδάμε μόνο στη γιορτούλα και το έχω χιλιοβαρεθεί, αλλά το τι είναι αυτό, ρε παιδί μου.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Την πρώτη ηλικίου κάναμε λογοτεχνία και υπήρχε ένα κείμενο στην ύλη που καθόμαστε κάποια στιγμή και το διαβάζουμε και διαβάζει ο καθηγητής και αρχίζει και διαβάζει μέσα στην υπόγεια την ταβέρνα, μέσα σε καπνούς και σε βρισκές, απάνω στρίγκλιζε η λατέρνα κλπ. Εγώ αυτό έπρεπε να φτάσω 21 χρονών για να μάθω ότι αυτό είναι Μίκης Θεοδωράκης. Μπορεί να μας το
1: είχαν... Μελοποιημένο πείμα που έχει μελοποιήσει ο Θεοδωράκης.
0: Αλλά δεν το θυμόμουν.
1: Δεν το έχει συνδυάσει.
0: Θυμόμουν τους στίχους, θυμόμουν, αλλά δεν θυμόμουν ότι αυτό το πράγμα είναι Θεοδωράκης.
1: Θα σου πω την αλήθεια, και εγώ ένα από αυτά που ενώ το είχα κάνει στο σχολείο το ποίημα του Βάρναλη. Το είχα κάνει στο σχολείο, νομίζω ότι δεν το είχα συνδυάσει καν.
0: Βάρναλης, το θυμόμουν, αλλά δεν θυμόμουν ότι το έχει μελοποιήσει ο Θεοδωράκης.
1: Ναι, και αυτό και εγώ πες, να μην το θυμόμουν. Την έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση για τον τρόπο τέλος πάντων που ερχόμαστε σε επαφή και με την ποιήση, τη λογοτεχνία, τη μουσική, με έναν τρόπο κάπως πιο διεκπεραιωτικό, λίγο πιο καταναγκαστικό και όχι τόσο ουσιαστικό.
0: Και όχι στην ολότητά του. Δηλαδή, ο Θοδωράκης, ο Λοΐζος, δεν είναι μόνο ο πολιτικός Λοΐζος, ο κινηματογραφικός Χατζηδάκης και ο πολιτικός Θοδωράκης. Είναι και ο ερωτικός Λοΐζος, ο ερωτικός Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης με τα τραγούδια του εκτός κινηματογράφου, τα θεατρικά του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ίσως πολλές φορές να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος.
1: Κοίτα, σίγουρα που... στο σχολείο δεν μπορούν να σπούνε με το ζόρι «Ακού αυτό και μάθε αυτό». Το ζήτημα, δηλαδή, αλλά όμως ότι δεν μας δίνει και το ερέθισμα και τον τρόπο να θέλουμε εμείς οι ίδιοι να το ψάξουμε. Δεν δηλαδή, το αν μου αρέσει, εγώ θα το ψάξω. Δεν μπορεί να μου πει με το ζόρι, πάρε αυτό το ερέθισμα και άκου αυτό και να σε αρέσει ο Θοδωράκης. Ναι, αλλά... και με το ζόρι μάθει.
0: Τσίγκλισε με λίγο, κάνε μου κάτι για να δω αν μου αρέσει ή όχι. Μην το περνάω στον ντούκου, ρε φίλε. Πάμε να ακούσουμε Σταύρο Εξαρχάκο. Τι λες?
1: Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε. Γιατί
0: ήρθε η ώρα να ακούσουμε τη Βίκη Μοσχολιού να τραγουδάει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχουν γραφτεί, Νιν και ΑΗ.

0: Και κάπως έτσι, με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού και τον ίμκια του Σταύρου Ξαρχάκου, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να υπενθυμίσουμε τα social media της εκπομπής, και είναι η σειρά της Βάσιας να το κάνει, αφού εγώ το έκανα στην αρχή.
1: Υπενθυμίζουμε λοιπόν πως μας ακούτε από το radiopandion.com και μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, με ελληνικούς στο Facebook. Δεν ξεχνάτε φυσικά να αναζητήσετε και το Radio Pandion Sport, το αθλητικό τμήμα του σταθμού μας, και εμάς, τα τραγούδια μια σταλιά, με λατινικούς χαρακτήρες και σε Instagram και σε Facebook, και με ελληνικούς χαρακτήρες, τα τραγούδια μια σταλιά, στο Spotify που ανεβαίνουν on demand οι εκπομπές μας. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζουμε να απολαύσετε έτσι, όσο απολαύσαμε και εμείς και την πρώτη μας, τον πρώτο μας καλεσμένο, πήγαν από την πρώτη μας συνέντευξη. Ναι, αλλά ξέρεις, παρόλο που είναι συνεντεύξεις, μου αρέσει το ότι τελικά είναι περισσότερο συζητήσεις.
0: Εννοείται. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
1: Οπότε να απολαύσετε τη συζήτηση με τον πρώτο μας καλεσμένο.
0: Όσοι δεν την πρόλαβαν, θα ανέβει στο Spotify ή διωρή εκπομπή για να την ακούσουν.
1: Τόσο αυτό λοιπόν, όσο και μετά λίγο τις δικές μας τρέλες, το τρελοκομείο που λέγαμε.
0: Το τρελοκομείο της δεύτερης ώρας.
1: Αλλά νομίζω ότι μέσα στα τόσο σοβαρά θέματα είναι και πολύ ωραίο, όχι να... Δεν λέω να γελιοποιείς τα σοβαρά θέματα, αλλά να μην προσπαθείς να το παίζεις και κάποιος, να αναγνωρίζεις το σοβαρό εκεί που είναι σοβαρό, αλλά και ταυτόχρονα, πώς το είπε ο καλεσμένος μας την προηγούμενη ώρα, να είμαστε χαρούμενοι και να δίνουμε όσο μπορούμε. Ακριβώς. Και χαρά στον κόσμο γύρω μας.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε για σήμερα.
0: Θα κλείσουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, ένα τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη.
1: Τη Μυρτιά, αναφέραμε ούτως ή άλλως πολύ και το Μίκη Θεοδωράκη τώρα στο. Σε αυτό το τελευταίο μισάωρο. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ, ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα το πούμε ξανά.
0: Mm-hmm. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Radio Pandion παρόλα αυτά. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Φιλιά πολλά και... Μπορεί να τα πούμε και πιο νωρίς από το επόμενο Σάββατο. Πού ξέρετε.
1: Άμα είστε ξύπνοι μέχρι το πρωί.
0: Άμα είστε ξύπνοι μέχρι το πρωί.
1: Μπορεί και να τα πούμε.
0: Μπορεί και να τα πούμε.
1: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ήδη σας είπαμε. Mm-hmm. Για κάποιες εκπλήξεις.
0: Ακριβώς.
1: Μυρτιά λοιπόν, Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Γεια χαρά σε όλους.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μη

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.